0: Ευχήνω τα σαζερέ περιβάλλα μου σερινά. Στην κουφερή παιδινή περιβάλλα μου πιστηλού σαρκανέ περιβάλλε.
1: Σας πώς πει Μαχμάτ Άρφης Ζήρη. Ας χαϊρά να δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάσα δικέ ευχαλκίνω. Δεν έχω τέχμα κανικά να βέχνει στην κουφερή παιδινή περιβάλλα μου πιστηλού.